τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

Σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Από ξέρω πως

0: σου, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι που καίγομαι και λιώνω.
2: Θέλει μελωδία.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι, που καίγομαι και λιώνω.
2: Θέλει μελωδία.

πούμε εμείς τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί, δεν τα λένε καλά. Μας ξεγελάνε βέβαια, γιατί μας κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο εύκολη και πιο γρήγορη, αλλά το τίμημα είναι πολύ μεγάλο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν θα μπορούμε να το ξεχνάμε καθόλου και θα το συζητήσουμε και αργότερα τώρα με αφορμή τις Πανελλήνιες που ξεκινούν σήμερα. Καλή επιτυχία με την ευκαιρία. Προς το παρόν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καλημέρα. Ακούτε Μελωδία στο 99,2. Είμαι ο Δημήτρης, μόνος σήμερα στο στούντιο. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10, 7 και 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Επιτέλους η Ματούλα επιστρέφει από Τρίτη. Προς το παρόν, Παπαζό, Ακύλας και το πολύ γνωστό και από ό,τι φαίνεται η πολύ μεγάλη επιτυχία, το Ατελιέ. Καλημέρα.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το ατελιέ και είναι η μελωδία στην παρέα σας στους 99,2. Εδώ στα βόρεια πριν από λίγη ώρα ψιλόβρεχε. Άρα ετοιμαστείτε για βροχή, διότι τα βλέπουμε εδώ και στην πρόγνωση του καιρού. Μετά τις 11 περιμένουμε βροχές εδώ στην Αθήνα και χθες είχαμε κάτι στάλες και λίγη ψύχρα το βράδυ. Ο καιρός κάνει ακόμα τα περίεργά του. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως θα φτάσει τους 29 με όλα αυτά. Το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ωραίο και το τριήμερο γενικότερα με λίγη συννεφιά. Κάτι να και αυτό. Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Η ώρα πηγαίνει 7 και 14. Θα συνεχίσουμε τώρα με Μάνο Χατζηδάκη. Με την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και πράγματα σχετικά με τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι ετοιμάζονται κάποιες πολύ ωραίες εκδηλώσεις με αφορμή το έτος Χατζηδάκη που γιορτάζουμε φέτος. Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση, αν μπορείτε, και απολαύστε, αν είστε στο αυτοκίνητο, κλείστε παράθυρα και απολαύστε αυτή την υπέροχη μελωδία που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης στο άλμπουμ, το Χαμόγελο της Τσοκόντας, και ακούμε τώρα το θέμα «Όταν έρχονται τα σύννεφα». Καλημέρα.

Ελευθερία Αρβανιτάκη και τεθώ. Πώς το είπα αυτό? Και το θέλω να σε δω, να με αναζητάς όμως, ε? Αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ στο στούντιο μόνο. Θα περιμένω και περιμένω ήδη τα μηνύματά σας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Το βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα, γράφετε Καλημέρα Μελωδία πάνω στην μπάρα και γίνεστε αυτόματα μέλη μόλις στείλετε το μήνυμά σας. Η ώρα μεταξύ έχει πάει 7 και 20, είναι πρωινό Παρασκευής, έχουμε 29 Μαΐου σήμερα. Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ας πούμε για μία ακόμα φορά στα παιδιά. Καλά, δεν μας ακούν τα παιδιά τώρα που δίνουν εξετάσεις, φαντάζομαι, ή μας ακούν καθοδόν. Αλλά ας το πούμε άλλη μία, να το έχουμε στο μυαλό μας και οι γονείς πάνω απ' όλα, ότι δεν είναι το παν οι σπουδές στο πανεπιστήμιο. Παλιότερα το λέγαμε γιατί θεωρούσαμε ότι ή οποιαδήποτε προσπάθεια εκτός πανεπιστημίου μπορεί να οδηγήσει και κάπου καλύτερα από το σημείο εκείνο που θα οδηγούσαν οι σπουδές. Όμως, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε βαθιά μέσα μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει ήδη όλο το παιχνίδι. Και το πτυχίο του πανεπιστημίου δεν είναι όντως το παν. Και ίσως οι γνώσεις μας γύρω από εργασίες που γίνονται με το χέρι ίσως να μας φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτά τα σκεφτόμαστε όλο και πιο συχνά. Το πανεπιστήμιο, ναι, δίνει μια βαθιά παιδεία. Είναι αλήθεια. Αν είσαι έτοιμος να τη δεχτείς, φυσικά. Όμως καλό είναι να ξέρουμε ότι δεν κρίνεται η ζωή μας μόνο σε μια μέρα, όπως η σημερινή και όπως οι επόμενες που θα ακολουθήσουν στο άμεσο διάστημα. Καλή επιτυχία παρόλα αυτά. Κουράγιο και καλά μυαλά, καθαρά μυαλά. Η ώρα έχει πάει ήδη, πηγαίνει 7 και 22. Ακούτε Μελωδία στους 99,2 και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80. Είναι ο Δήμος Μούτσης και η Σωτηρία Μπέλου, από την εποχή εκείνη που οι συνθέτες της εποχής απευθύνονταν στις μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού και ζητούσαν, τις προσκαλούσαν να τραγουδήσουν κάτι άλλο για την εποχή εκείνη, όπως αυτό το τραγούδι. Δεν λες κουβέντα. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Παρασκευής.

0: εξαιρετικό τραγούδι. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, λοιπόν, τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης, μαζί μας και σήμερα η Aegean που γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Αυτό σημαίνει πως πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύουμε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27, κάνουμε κράτηση έως αύριο 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία, και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
6: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μέσα στο αίμα τη φυγή. Μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική, πόλο φαλτσάρι, για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Κάποια Κυριακή.
9: Ποια πόλη.
7: Πάντα έντεχνα.
9: Έχεις χαθεί. Μαζί με τον ύπνο.
7: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

Γιουλία Καραπατάκη σε ένα υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Με την ευκαιρία, το Σαββατοκύριακό μας θα είναι αφιερωμένο στην Γιουλία Καραπατάκη, στη νέα μας ενότητα που ακούμε πλέον στο ακριβώς της ώρας, που λέγεται 62. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Η Ματούλα έρχεται από Τρίτη, Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι ένα τριήμερο που δεν ισχύει για όλους, δυστυχώς. Επίσης, επειδή μιλούσαμε και λίγο πριν για τις πανελλαδικές και θα μιλάμε συχνά σήμερα, να ευχηθούμε για ακόμα μία φορά καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία στους γονείς πάνω απ' όλα, διότι καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά στο σπίτι και καλούνται να βοηθούν πρακτικά, μάλλον στα αλήθεια, τα παιδιά, όχι μόνο με χειροπιαστά πράγματα, αλλά και ψυχολογικά. Προσπαθούμε, ισχύει και το γνωρίζουμε όλοι, είτε από δική μας εμπειρία, είτε από τις αφηγήσεις των φίλων μας που έχουν παιδιά σε αυτή τη φάση τώρα, αλλά χρειάζεται μάλλον κάτι λίγο πιο δυνατό τις περισσότερες φορές σε επίπεδο ψυχολογικό. Διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής με την ευκαιρία ότι καταργούνται, λέει, εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές για να βρεθεί το καλύτερο μοντέλο, ο καλύτερος τρόπος για να περνάμε στα πανεπιστήμια. Εδώ και 50 χρόνια το συζητάμε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Η πρώτη, λέει, εξαγγελία για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 1978 από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Ακολούθησαν πολλές ακόμη. Ωστόσο, όσες φορές έχουν γίνει αλλαγές σε αυτό το σύστημα πρόσβασης, τελικά ήταν μόνο στην ονομασία των εξετάσεων. Και η παπαγαλία, επίσης, που έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες, καλά κρατάει. Ακόμα από ό,τι έχω μάθει. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax. Το τραγούδι μπορεί, εδώ από τη δεκαετία του 90. Η ώρα του μεταξύ πάει 7 και 37. Είναι πρωινό Παρασκευής. 29 Μαΐου σήμερα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα.

Εντάξει, αυτό τον ήχο είχαν τότε στο ξεκίνημα, μετά τον άλλαζαν σιγά σιγά και τον έκαναν πιο ροκ. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι Μπόρι με την φωνή φυσικά του Μπάμπη Στόκα. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Και με χρηματοκιβώτιο. Σήμερα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια jackpot. Αυτό σημαίνει πως δίνουμε τώρα μεγαλύτερο ποσό, σημειώστε το, 8.929 ευρώ. Σημειώστε το βέβαια, αν θέλετε να λάβετε μέρος στο παιχνίδι και να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα αυτά. Προλαβαίνετε, διότι περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα από αυτά τα μηνύματα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Αν δεν απαντήσετε ή αν δεν απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί αυτό είναι το όριο, χάνετε την κλίση. Και έχουμε jackpot. Οπότε απαντήστε, το κρίμα είναι το τηλεφώνημα. Και μόλις απαντήσετε με το καλό, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε, εδώ σημειώνουμε, 8.929 ευρώ. Και αυτό είναι. Σε καλή μεριά σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Να θυμίσουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για μία ακόμα φορά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μάρθα Φριτζίλα και το πολύ αγαπημένο μας και το πολύ τραγουδισμένο πλέον, Νερό στη Βάρκα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Εκεί, μεταξύ αυτών και αυτά τα δύο σημαντικά αφιερώματα στο Μάνο Χατζηδάκη. Τίτλος τους: Η Αμερική του Μάνου Χ. Δηλαδή, τα χρόνια που ο Χατζηδάκης πήγε στην Αμερική, θέλοντας να φύγει από μια πολύ σκοτεινή, ζωφερή ελληνική πραγματικότητα, αποφάσισε να κόψει σχέσεις με τη χώρα και να πάει εκεί στην Αμερική, να δημιουργήσει εκεί. Οπότε, σε αυτά τα δύο αφιερώματα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρώτη βραδιά στις 10 Ιουνίου. Το χαμόγελο της Τζοκόντας, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ και το soundtrack της ταινίας Blue. Ήταν western αυτή η ταινία, δεν πήγε καλά, αλλά άφησε πίσω της ένα εξαιρετικό soundtrack. Οπότε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού, θα μας θυμίσει αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα. Και στις 17 Ιουνίου έχουμε το δεύτερο μέρος, με τους Raining Pleasure να τραγουδούν, να μας θυμίζουν το album Reflections, και τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη να ερμηνεύει τη ρυθμολογία με 6 ζεύγη κομματιών για σόλο πιάνο. Αυτό 17 Ιουνίου και οι δύο αυτές πολύ σημαντικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Λίγο πριν κλείσει, θα πούμε μετά τι έργα γίνονται εκεί, θα γίνουν εκεί μάλλον από Ιούλιο και μετά, πολύ σημαντικά και πολύ χρήσιμα για αυτό το στολίδι της Αθήνας, καθώς χρειάζεται συντήρηση. 7:49 έχει πάει η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Παρασκευής και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη και το αγαπημένο μας «Θα είμαι κοντά σου όταν με θες».

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πάει πέστο μπαρίλα, αν σας αρέσει το, η γεύση πέστο, θα χαρείτε πάρα πολύ. Μας χαρίζει λοιπόν για μία ακόμα χρονιά, μας προσφέρει απλόχερα αυτή την πολύ ωραία εμπειρία. Τι γίνεται εδώ, το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού λοιπόν, αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η μπαρίλα μας προσκαλεί λοιπόν να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά πέστο bites με την απίστευτα κρεμόδι πέστο αλλά τζενοβέζε. Αυτή την υφή που μόνο η μπαρίλα πετυχαίνει. 5 και 6 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού λοιπόν στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα Πλατείας Περίδων, 19 και 20 Ιουνίου Κεντρική Πλατεία Νέας Μύρνης, Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Στις 8 σε λίγα λεπτά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
7: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
7: 8.929 ευρώ.
8: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
9: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
7: Jackpot.
8: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
13: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
12: στο onassis.org.
14: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα

0: συντονιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο και κίνησε στου δρόμου τώρα. Καθώ η ώρα έχει πάει 8 και 2, έχουμε μποτελιάρισμα φυσικά στον Κύφισο και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά σημεία. Γιατί και οδό έχει γεμίσει ήδη από τώρα. Από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Όπω επίση βλέπουμε μποτελιάρισμα στην άνοδο τη Κυφυσία μέχρι Χαλάνδρη από Κατεχάκη στην κάθοδο. Τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Επίση έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα από Ελιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρονα, όπω στη Μεγάλη Ανηφόρα, όπως επίσης και στην άνοδο της Συγκρού. Γεμίζει για αυτή σιγά σιγά. Θα δυσκολέψουν τα πράγματα, το βλέπετε και εσείς. Έχει σε αρκετά σημεία της Αθηνάς τώρα ψηλόβροχο, οπότε αυτό θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Υπομονή, κουράγιο, είναι Παρασκευή, κάτι είναι και αυτό. Και εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά σας έχουμε κάτι για τους υπναράδες, μια όχι τόσο ευχάριστη είδηση. Αν μας ακούτε αυτή την ώρα και γυρίζετε πλευρό, έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο θα σας πούμε μια έτσι ενδιαφέρουσα πληροφορία που βρήκαμε σήμερα στην Καθημερινή.
2: Παλεύει το ποτάμι.
1: Χάνης και Πάνος Κατσιμίκας τώρα.
2: Η θάλασσα να βγει.
1: Καλημέρα.
2: Κι ο ποιητής γυρεύει τη μουσα του να βρει.

0: Το κάνουμε συχνά, ε. Με μια σκανδάλη θα τελειώνουμε όλα. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Του στίχους εδώ έγραψε η Μυρτό Κοντοβά. Τη μουσική η Δήμητρα Γαλάνη. Από τα πολύ αγαπημένα μας αυτό, η σκανδάλη εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Σας υποσχέθηκα λίγο πριν μια είδηση για εσάς τους υπναράδες, για εσάς που θέλετε να κοιμάστε παραπάνω και μπορείτε να κοιμάστε παραπάνω. Σας παίρνει, έχετε αυτή την ικανότητα. Τη δυνατότητα, μάλλον. Αλλά διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή πως και ο πολυσύπνος βλάπτει την υγεία. Δεν βλάπτει την υγεία μόνο το να μην κοιμάσαι πολύ, αλλά θέλουμε το σωστό χρόνο. Θέλουμε δηλαδή 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης κάθε νύχτα. Γνωρίζουμε, διαβάζουμε εδώ σχετικά, ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό. Σύμφωνα όμως με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο ο λίγος, αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Μας γερνάει δηλαδή ο πολυσύπνος. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται, όπως είπαμε, εκεί 6,5 με 7,5 ώρες περίπου την ημέρα. Οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άντρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα. Και επίσης αγαπημένο τραγούδι στο ίδιο έργο θεατές. Ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν που μας λείπει. 8 και 12 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

εμπλοκή αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωπείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια αλήθεια.

1991, αν θυμάμαι καλά, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, με τους στίχους του Αντώνα Ανδρικάκη, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν, στο ίδιο έργο θεατές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τότε και τότε όλα ήταν ίδια. 8 και 17 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Τουλάχιστον μαζί μας από την Τρίτη. Είναι πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600, γράφοντας μόνο win. Αν θέλουμε να λάβουμε μέρος στο παιχνίδι, διότι τα λεφτά είναι πολλά. Χάρη. Είναι 8.929 ευρώ. Είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας και περιμένουμε μέχρι να πάει η ώρα 4 και κάτι. Καθώς τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει δηλαδή ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.929 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αρκεί βέβαια να απαντήσετε το τηλεφώνημα αυτό στα 5 πρώτα χτυπήματα. Τόσο περιμένουμε. Σας θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, το σημειώνουμε, μην το ξεχάσουμε. 8.929 ευρώ. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. 8 και 18 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς τώρα με Θοδωρή Βουτσικάκη και το τυχερό αστέρι. Τραγούδι υπέροχο του Κωνσταντίνου Β.

Σταυροσιόλας και Φωτεινή Βελεσιότου. Με την ευκαιρία ο Σταυροσιόλας τώρα υπογράφει νέα τραγούδια με τη φωνή, στη φωνή μάλλον, της Βιολέτας Σίκαρη και του στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Έγινε η παρουσίαση προχθές στο κέντρο της Αθήνας.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Τίποτα σπουδαίο. Το νέο τραγούδι του Γιώργου Δημητρίου με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Στίχη Πόλης Κυριάκου. Τίποτα σπουδαίο. Κυκλοφορεί ψηφιακά.

0: Από τα κλασικά μας. Αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος Θάλασσης. 8 και 37 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής με πραγματικά πολύ περίεργο καιρό. Με ψηλόβροχο σε αρκετά σημεία και περιμένουμε και βροχές από τις 11 και μετά. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά υψηλά, εκεί γύρω στους 29 βαθμούς. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και στη λογοτεχνία. Ό,τι καλύτερο, στην έκθεση δηλαδή, όπως λέγαμε εμείς παλιά. Καλή δύναμη. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι δεν κρίνονται τα πάντα στο πανεπιστήμιο. Δεν κρίνονται τα πάντα με την πρώτη φορά. Και πόσο μάλλον τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει ότι πολλά από αυτά που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο θα τα κάνει πια ένα λογισμικό, ένα chatbot. Οπότε τα χέρια μας ίσως να είναι λίγο πιο χρήσιμα σε αυτή τη φάση. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Η Ματούλα θα είναι και πάλι μαζί μας από Τρίτη. Να θυμίσουμε πως τώρα που είναι και η ώρα 8 και 38 έχουμε το κλασικό μας ραντεβού με το παιχνίδι μας για τις φωνές και αφού λείπει και η Ματούλα να μια καλή ευκαιρία να κάνουμε εμπέδωση όπως λέμε στην φράση που έχουμε φτιάξει στο μοντάζ αυτό με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις 3, δηλαδή τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, την φωνή του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα στη φράση πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία, και τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος. Ποια φωνή λέει, ποια αντρική φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ? Για ακούστε έτσι με λίγη προσοχή παραπάνω το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα μελωδία.
0: Έντεχνα, ποια φωνή είναι αυτή άραγε? Και το μελόδ, ποια άλλη φωνή το λέει? Δύο αντρικές φωνές ψάχνουμε. Αν πιστεύετε ότι τις έχετε βρει, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Αν τις βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Άλλη μία το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα μελωδία.
0: Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, εκεί ακούτε όσες φορές θέλετε το μοντάζ για να το εμπεδώσετε. Και σας περιμένουμε λοιπόν να παίξουμε στον αέρα από Τρίτη τώρα. 8 και 39 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη και το άτιμο πράγμα η τιμή. Ακόμα ένα τραγούδι από το Σασμό που, όπως έχουμε ξαναπεί, είχε αποδειχθεί, είχε εξελιχθεί σε δισκογραφική εταιρεία. Νίκος Τερζής στη μουσική και Γιάννης Κότσιρας στους στίχους εδώ. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα.

Τα καμώματα αυτά. Νίκος Χριλούρης με τους στίχους του Καπαχημίρη και φυσικά τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Παρασκευής με πραγματικά πολύ περίεργο καιρό, όπου σου πάει τα νεύρα κάποιες φορές. Αλλά θα φτιάξει, λένε, από αύριο. Και έχουμε και τρίμερο για κάποιους τουλάχιστον μπροστά. 29 Μαΐου σήμερα, 8 και 46 ώρα. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής το εξής, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το αξέχαστο αυτό που εξαιτίας έχουμε περάσει τόσο ωραία σε αυτή τη χώρα, μας λέει ποιες είναι οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, φυσικά αφού τους είπαμε λάτε αγοράστε σπίτια εδώ για να πάρετε βίζα. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή το Airbnb, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών. Και αυτές οι γκρίζες πολυκατοικίες που ξεφυτρώνουν παντού δεν δίνουν διαμερίσματα. Εδώ θέλω μια διευκρίνηση. Το Ταμείο, μεταξύ άλλων, προτείνει, διαβάζω, τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων. Λίγο αργά τα προτείνουμε όλα αυτά. Επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι μέσα σε αυτή τη διαπίστωση και η έλλειψη μιας έγκαιρης πολιτικής που θα μπορούσε να κρατήσει τα ενίκια σχετικά χαμηλά και να προστατεύσει την όλη ιστορία από τους νόμους της ζούγκλας που διέπουν έτσι όλη την οικονομική ζωή της χώρας. 8 και 47 η ώρα εντωμεταξύ. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε με...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Φύγε από τον παλιό σου εαυτό ή τον κακό σου εαυτό. Όπως θέλει το διαβάζει ο καθένας από εμάς. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, εδώ στο Μελωδία. 9 παρά 10 η ώρα, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα εδώ και 45 χρόνια. Είναι τόσο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 εντωμεταξύ έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους και με αυτόν τον καιρό σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Ξανά μαζί αμέσως μετά.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση Ticket Services.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
5: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζαμ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Εννέα ακριβώς η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάληρο και μετά. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα βρείτε κίνηση από Φάληρο μέχρι Άλυμο. Επίσης έχουμε άνοδο στην Κρούμπο τηλιαρισμένη, έχουμε την Αλεξάνδρα στην άνοδο επίσης. Κηφισίας στην άνοδο από περιφερειακή Καρέα, μάλλον συγγνώμη, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο από εκεί το ψυχικό μέχρι να φτάσετε κέντρο. Κάθοδος Μεσογείων επίσης μποτιλιαρισμένη, όπως και ο Κηφισός βεβαίως και στα δύο ρεύματα, και η Αττική Οδός, μεγάλο μποτιλιάρισμα και εκεί από Ζεφύρη και μετά κυρίως το ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυτά προς το παρόν, είναι Παρασκευή όμως, δεν ξέρω αν αυτό θα φτιάχνει τα πράγματα, τουλάχιστον για αρκετούς, το τρίμερο επίσης που θα απολαύσουν κάποιοι, όχι όλοι, και αυτό φτιάχνει κάπως τα πράγματα. Καλή δύναμη και πάλι στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σήμερα και στους γονείς που παίρνουν μαζί τους όλο αυτό το... αυτή τη μεγάλη δοκιμασία για την οποία μιλάμε κάθε χρόνο και έχουμε μιλήσει ήδη αρκετές φορές και σήμερα και θα ξαναμιλήσουμε και θα μιλάμε όσο πρέπει για να ανοίξουμε λίγο την εικόνα, να δούμε και άλλα πράγματα. Να βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εξίσωση δηλαδή. Θα τα πούμε αυτά και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Δημήτρης εδώ μόνος στο στούντιο, η Ματούλα μαζί μας από Τρίτη. Τώρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου, 9 και 5 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα. Για αυτό το άγχος που παίρνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Για τα δεδομένα που έχουν αλλάξει και ίσως να μην το έχουμε πάρει ακόμα είδηση, καθώς το πανεπιστήμιο δεν είναι ο μόνος δρόμος και μας το αποδεικνύει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη που παίρνει δουλειές έτσι για πλάκα. Οπότε καλούμαστε να επιλέγουμε επαγγέλματα και κατευθύνσεις άλλες, ίσως πιο παραδοσιακές, ίσως πιο χειρονακτικές. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα λέμε και συνέχεια, μας τα λένε και οι ειδικοί. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκα στο Βήμα. Το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη. Λέει τα κλασικά, τα γνωστά, αλλά καλό είναι να τα πούμε ακόμα μία φορά, γιατί σήμερα τα αυτιά λειτουργούν διαφορετικά. Οι υποψήφοι, λέει, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και τις πολύ ωραίες επαναλήψεις της τελευταίας στιγμής. Αυτή η τελευταία στιγμή κάνει μεγάλη ζημιά, διότι δημιουργεί μεγαλύτερο στρες. Επίσης, πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά στα αυτά τα σως. Αυτό είναι σως, θα πέσει αύριο. Να θυμόμαστε και εμείς από τις δικές μας προσπάθειες. Τα σως είναι επικίνδυνα. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε κάτι και αν δεν πέσει, μετά παθαίνουμε πάλι πανικό μπροστά στο χαρτί και δεν γράφουμε τίποτα. Επίσης, τι άλλο συστήνουν εδώ οι καθηγητές και οι ειδικοί? Οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με συμμαθητές και τις συζητήσεις που εντείνουν την πίεση, ενώ, λέει, σημαντικό θεωρείται να διατηρούν μικρά διαλύματα μέσα στην ημέρα και να τα αφιερώνουν σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να χαλαρώνουν το κινητό. Δεν ξέρω αν είναι μία από αυτή τη δραστηριότητα. Να θυμίσουμε και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Από το να συμβάλλουμε οι γονείς οι μεγαλύτεροι έτσι σε σκηνές έντασης μέσα στο σπίτι, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός, μια τηλεφωνική γραμμή, το 1550. Εκεί απαντούν ψυχολόγοι και δίνουμε τη γραμμή αυτή για να τηλεφωνήσουν τα παιδιά που διαβάζουν και παίρνουν τόσο δύσκολα, αλλά και οι γονείς μπορούν να πάρουν τηλέφωνο εκεί και να ζητήσουν συμβουλές. Από το να οδηγηθεί μια πολύ δύσκολη στιγμή σε μια πολύ μεγάλη ένταση που θα τα καταστρέψει όλα, καλό είναι ένα τηλεφώνημα από πριν, έτσι προληπτικά.

να βοηθήσει όσο γίνεται. Ξαναλέω τον αριθμό. 1550 λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και στους υποψήφιους αλλά και στις οικογένειές τους. Η ώρα πλησιάζει 9 και 8. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χρήστο Θηβαίο και τη μικρή πατρίδα εδώ που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90.

Νέα φωνή. Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο. 9 και 4 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής 29 Μαΐου σήμερα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει, ακούσει ακόμα ειδήσεις, πάμε για συμφωνία και χειρία 60 ημερών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Το ονομάζουν όλο αυτό μνημόνιο κατανόησης. Περίεργη λέξη. Κατανόηση συνήθως έρχεται πριν τον πόλεμο, αλλά τέλος πάντων. Διαβάζω κι εγώ εδώ λεπτομέρειες. Τα πράγματα παραμένουν έθραστα σε τεντωμένο σκηνή. Ή όπως αλλιώς τα ονομάζουν αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ, αυτό το αδίέξοδο. Ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμα το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να πάμε προς τα εκεί. Για να δούμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Γιάννη Κούτρα. Μελοποιημένο Καβαδία από Θάνο Μικρούτσικο. Είναι η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε εκεί μέσα από το αδελφάκι μας που έχουμε εκεί, τον Μελωδία Θεσσαλονίκη του 98. 9 και 16 ώρα.

είναι αυτό που μας ενώνει και μας χωρίζει όμως ταυτόχρονα. Όλα αυτά μαζί. Μπάμπη Στόκας εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 22. Λίγο μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε και για προορισμούς που είναι πολύ δημοφιλείς τώρα, εν ώψη τριήμερου Αγίου Πνεύματος. Ένα τρίμερο που είναι κάπως άδικο, δηλαδή δεν το απολαμβάνουν όλοι, το απολαμβάνουν οι μισοί. Παρ' όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία. Θα τα δούμε λίγο μετά τις 9.30. Προς το παρόν, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Πολύ αγαπημένο. Το υπογράφει ο Σταμάτης Πανουδάκης και ο Αντώνης Ανδρικάκης. Το τραγουδά εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι το Έφυγες Νωρίς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Το είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εποχή αθωότητας, μου κάνει πάντα αυτή η περίοδος. Εδώ μας το θύμισε πριν από λίγα χρόνια η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτή την πολύ ωραία διασκευή. Ήταν η εκδρομή, είναι ο Μελωδία στην παρέα σας, το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 37 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Η Μαντούλα μαζί μας από Τρίτη. Να θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, καθώς σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή, θα γίνει η μεγάλη μας κλήρωση και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 8.929 ευρώ. Πολλά λεφτά, καθώς είχαμε και jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι θα πει να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα το τηλεφώνημα που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη Ματούλα στην Μαρία, στη φίλη μας τη Μαρία, που ήταν η νικήτρια του προηγούμενου, μάλλον του προπροηγούμενου γύρου από το χρηματοκιβώτιο. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαρία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο.
2: Πόσα χρήματα κέρδισες, Μαρία?
1: Κέρδισα 8.080 ευρώ.
2: Α, το θυμάσαι ακόμα, ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχες λάβει πολλές φορές μέρος στο διαγωνισμό, στο παιχνίδι?
1: Ναι, είχα δοκιμάσει αρκετές φορές. Διότι το σταθμό σας τον ακούω και πηγαίνοντας στη δουλειά και τυχαίνει να ακούω τη δική σας εκπομπή συγκεκριμένα.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Επομένως, είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές το μήνυμα για το χρηματοκιβώτιο.
2: Τέλεια.
0: Μαρία, έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα?
1: Ναι, να σας πω. Αρχικά θα αποπληρώσω την εφορία μου.
2: Το τέλειο είναι ότι ανακούφισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι που μου το είχαν προτείνει και ήμουν λιγάκι επιφυλακτική.
2: Πού?
1: Στην Κίνα.
2: Είναι πολύ ωραία, είναι ταξίδια ζωής αυτά.
1: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Το συστήνω και στους γνωστούς τους φίλους.
2: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να τα χαρείς, να περάσεις πολύ ωραία ό,τι και να κάνεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και εδώ είμαστε για τους φίλους σου.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτά λοιπόν μας είχε πει πριν από λίγες ημέρες η φίλη μας η Μαρία που είχε κερδίσει στο χρηματοκιβώτιο. Μήπως κερδίσετε εσείς σήμερα? Εδώ είναι το θέμα. Στείλτε το μήνυμά σας, προλαβαίνετε μέχρι τις 4 το απόγευμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε, γιατί λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφώνει στον αριθμό. Έχετε το νου σας. Απαντήστε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε, χάνετε την ευκαιρία αυτή. Οπότε απαντάτε στην κλήση και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.929 ευρώ αυτή τη φορά για να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα. Παντελή Θαλασσινός, τα Σμυρνέικα τραγούδια. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής. 29 Μαΐου σήμερα, 10 παρα 20 ώρα. Σε λίγο βλέπουμε προορισμούς για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τι έψαξαν online οι χρήστες. Έχει ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά έχουν ενδιαφέρον.

0: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

τόσο ωραίο τραγούδι. Το είχαν γράψει η Μαριανίνα Κριεζή και ο Λάκης Παπαδόπουλος. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Αρλέτα. Εδώ μας το θύμισε η Άλκη στις πρωτοψάλτη, στις κασέτες του Μελωδίας, αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και όχι μόνο. Πάμε στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, ξεκινάει για πολλούς από σήμερα. Τα έλεγα και λίγο πριν, θεωρώ πολύ άδικη αυτή τη διαφορά, το προνόμιο του τριημέρου που το απολαμβάνουν μόνο κάποιοι και όχι όλοι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε στοιχεία από τους χρήστες, online χρήστες που έψαξαν πόλεις εκεί γύρω στον Απρίλιο για να πάνε, μάλλον προορισμούς, για να πάνε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος και μας κάνει εντύπωση το εξής. Δεν βλέπουμε στις πρώτες θέσεις νησιά. Βλέπουμε πόλεις. Η Αθήνα τα πάει πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη είχαν αναζητήσει μέσω Booking, για παράδειγμα, οι χρήστες καταλήμματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε Ναύπλιο. Δεν μου κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι. Και Χανιά επίσης δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν βλέπω Κυκλάδες στις πρώτες θέσεις. Επίσης, οι χρήστες έψαξαν και για Ρώμη, Παρίσι, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο και Βαρκελόνη. Το ερώτημά μου βέβαια είναι εμένα, είναι άλλο. Λεφτά πού βρίσκονται για όλα αυτά? Μου πείτε, τώρα μπήκε ο μισθός για πολύ κόσμο. Θα πάει όλους εκεί, μάλλον. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσε το φεγγάρι. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη μόνο εδώ στο στούντιο. Η Ματούλα έρχεται από Τρίτη. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει, πηγαίνει. 9:48 στο πρωινό της Παρασκευής.

0: υπερβολές, αλλά ωραίες υπερβολές. Η αλήθεια είναι, σβήσε το φεγγάρι. Δημήτρης Μητροπάνος, καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας περιμένει αύριο Σάββατο στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Λίλο και Στίτς. Η δεύτερη χρονιά λοιπόν το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Σίνεμα Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν σε workshop Ιστορίες του Βυθού, έτσι λέγονται, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας έτσι τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge όλα αυτά του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πηγαίνουμε από νωρίς, εξασφαλίζουμε τη θέση μας, απολαμβάνουμε popcorn από το περίπτερο της δράσης και βγάζουμε έτσι αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Βλέπουμε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι Τρίτη πρωί στις 7 με Ματούλα μαζί. Είναι πρωινό Παρασκευής. Καλό τριήμερο σε εσάς που θα φύγετε και θα ξεκουραστείτε λίγο παραπάνω. Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι ούτως ή άλλως. Και έχετε στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέα πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 9930 92.
8: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλη Αττική.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
8: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
3: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
9: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
3: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 99 30 92.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Μελωδία 100,4.

0: παιδί, κανείς δεν βγήκε για να δει.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
11: Θέλει μελωδία.

τραγουδί βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μισό.

σκέφτηκε είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μέσα στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε τι ωραίος φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 9930 92.
7: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Jumbo.
1: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

κενά που φεύγεις. Σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Κενά που φεύγεις. Κενά

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία στους 100,4.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ήδη.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
8: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία 100,4.

Ελένη Σαλιγοπούλου και χίλιε σιωπέ για το ξεκίνημά μα. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Καλό τριήμερο, απόγευμα Παρασκευή 29 Μαΐου, λίγο πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματο. Πανεπίσημα έχει ξεκινήσει. Ωραίο ο Μάη. Μπήκε με τριήμερο, φεύγει με τριήμερο. Μπήκε με πανσέλινο, φεύγει με πανσέλινο. Θα έχουμε έτσι δεύτερη πανσέλινο μέσα στον ίδιο μήνα. Όταν συμβαίνει αυτό, η δεύτερη πανσέλινο ονομάζεται μπλε φεγγάρι, την Κυριακή αυτά. Είστε αρκετοί στο δρόμο, φεύγετε να περάσετε τέλεια. Εμείς που θα μείνουμε να περάσουμε επίσης ωραία. Βλέπω, έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα η Αττική Οδός από το ύψος της Παιανίας μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε μέχρι στο Θηβαίο και αγάπη. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Όχι, όχι, όχι. Το μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι, αυτό το λένε οι ερευνητές.

0: Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Και ο Λάμπρος Βασιλείου θα είναι στην κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπάνο, στη συναυλιακή μας κασέτα 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, όπως είπαμε, και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Μαθαίνετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Κατά τα άλλα, εδώ πριν από το τριήμερο, καλό τριήμερο σε όλους. Διάβαζα πριν ότι έχει κίνηση, εννοείται, σε δρόμους, λιμάνια, σταθμούς, στο φουλ και τα κτέλ, όπως διάβασα. Εγώ ταξιδεύω πολύ συχνά με κτέλ, δεν τα μπορώ καθόλου, δεν μπορώ τους σταθμούς στο κτέλ, πνίγομαι, κάτι με πιάνει, αλλά τι να κάνω, αναγκαστικά πηγαίνω. Όποιος κάνει ρεπεράζ για δυστοπικές ταινίες και δεν έχει σκεφτεί τους σταθμούς στο κτέλ, ορίστε, του δίνω ιδέα τώρα. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, λοιπόν, όπως βλέπω, στην Αττική Οδό από Παιανία μέχρι και Μεταμόρφωση. Όλο αυτό το κομμάτι είναι κόκκινο. Η άνοδος του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Και γενικά φεύγετε να περάσετε ωραία, να φύγετε, να γίνει και πολύ έτσι ήσυχη. Όσοι μείνουμε, τουλάχιστον να χαρούμε αυτή την ησυχία. Είναι κάτι κι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με άλκιστη πρωτοψάλτη από τις κασέτες μας. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ, δύο ορόφους κάτω στη μουσική σκηνή του Μελωδία. Τα ήσυχα βράδια.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα ήσυχα βράδια. Άλκιστης πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Τι ωραίο, Γιάννης Κότσιρας και τίποτα. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, απόγευμα Παρασκευής 29 Μαΐου. Τελευταίες μέρες αυτού του μήνα, τριημεράκι ωραίο. Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, να το χαρείτε, να κάνετε τις βόλτες σας, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να κάνετε ωραίες κουβέντες και πάνω απ' όλα έτσι, να γεμίσετε ευγνωμοσύνη για όλα αυτά. Γιατί όπως λέει και μια δασκάλα μου, το αντίθετο της μιζέριας ποιο είναι? Η ευγνωμοσύνη. Έτσι. Επίσης, σήμερα είχαμε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Τα λέγαμε και χθες. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Να έχουν στο νου τους ότι μια στιγμή δεν κρίνει την προσπάθεια τόσων ετών, ούτε την αξία κανενός. Και η ζωή έχει πολύ δρόμο μπροστά και μπορεί να σε πάει σε πολύ καλύτερα μονοπάτια από αυτά που περίμενες όταν έδινες πανελλαδικές εξετάσεις. Και πάλι καλή τύχη σε όλους. Και μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε την Aegean που έχει γενέθλια. Και ενώ κάποιοι στα γενέθλιά τους δίνουν κεράκι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Έχουμε πει τα τραγούδια του Μάρκου θα έπρεπε να συνταγογραφούνται. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν Μάρκος Βαμβακάρης και ο Γιώργος Νταλάρας να τραγουδά στον αέρα του Μελωδίας στους 99,2. Απόγευμα Παρασκευής, Φανή Αργύρη μαζί σας. Καλό τριήμερο σε όλους. Ένα τριήμερο που ξεκίνησε έτσι πολύ ωραία για τον Παναγιώτη που κέρδισε σήμερα στο χρηματοκιβώτιο. Συγχαρητήρια, Παναγιώτη, σε καλή μεριά. Ήταν έτσι η πρώτη φορά που έπαιξε. Έστειλε μόνο ένα μήνυμα. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. Ήταν στη δουλειά όταν του τηλεφώνησε η Μέρη. Και αυτή την περίοδο μετακομίζει και με τα χρήματα θα αγοράσει καινούργια έπιπλα, μιας και μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε τα έπιπλα της γιαγιάς. Τι ωραίο είναι αυτό. Παναγιώτη, πραγματικά σε καλή μεριά. Έτσι, κάπως εγώ συγκινήθηκα όταν τον άκουσα να λέει: δεν έχω κερδίσει ούτε τσίχλα. Οπότε εύχομαι έτσι από εδώ και πέρα να αλλάξει αυτό. Και φυσικά έχουμε νέο ποσό για το χρηματοκιβώτιο για την Παρασκευή την επόμενη, 5 Ιουνίου. Και είναι, σημειώστε, 8.305 ευρώ. Ναι, 8.305 ευρώ. Μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Γιάννης Πάριος τώρα. Και σήμερα.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Παρασκευής, μια ανάσα από το τρίμερο. Να το έφτασε, να το και το έτσι νιώθουμε δίπλα μας. Να περάσετε τέλεια, να το χαρείτε, να ξεκουραστείτε. Έχουμε πολύ ανάγκη να πάρουμε μια ανάσα. Ήταν ο Μάιος, έτσι έντονος μήνας. Μπορεί να ήρθε με τρίμερο, να φύγε με τρίμερο, αλλά κάτι παραπάνω ήξερα από εμάς, σαν να μας έλεγε εντάξει. Θα έχω μπόλικα. Οπότε να ξεκουραστούμε. Και αν μείνετε στην πόλη, σας έχω πρόταση κινηματογραφική εξαιρετική, γιατί χθες πήγα και είδα την ταινία Ένας ποιητής. Μας έρχεται από την Κολομβία. Είναι πραγματικά μια υπέροχη συνεφίλ ταινία. Εξαιρετικό σενάριο, εξαιρετική σκηνοθεσία, φοβερό μοντάζ και εξαιρετικές ερμηνείες. Να σας πω εδώ ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ερασιτέχνης ηθοποιός, πράγμα που μας το είπαν στη συζήτηση που έγινε μετά την προβολή και μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό, δεν το πιστεύαμε. Καταπληκτική ταινία, να πάτε να τη δείτε, να τη συζητήσουμε με το καλό την Τρίτη που θα επιστρέψουμε. Τα λέμε λοιπόν την Τρίτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Είμαι η Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό τριήμερο να έχουμε.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένας

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Αυτή η κούκλα κρατάει παρέες ηλικιωμένους και ταυτόχρονα στέλνει τα στοιχεία που χρειάζονται οι συγγενείς των ηλικιωμένων.
2: Καμία κούκλα δεν μπορεί να έρθει στην ελληνική επαρχία και να τα βγάζει πέρα με τη γιαγιά μου.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Η ωραιότητα και η τρυφερότητα αυτού του χρώματος δεν είναι καθόλου τυχαίο που συνδέεται με τα μωρά, με όλα εκείνα τα αισθήματα που είναι πιο ευγενικά, που θέλουν να χωρέσουν μέσα στον κόσμο και να τον κάνουν να αισθανθεί καλύτερα. Το ροζ προκύπτει από το άσπρο και το κόκκινο. Δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωγραφική, εκτός και αν ανάμεσά μας υπάρχει εκείνος ο εικαστικός που τα καταφέρνει περίφημα, και πολύ ωραία θα ήταν να τον ακολουθούσαμε στην εκδρομή της Παρασκευής. Φεύγουν οι φίλοι σήμερα, φεύγουν και μερικοί ακόμη, γεμίζουν οι δρόμοι έξω από την πόλη και μέσα στην πόλη μέχρι να φύγουν και οι υπόλοιποι. Βέβαια οι περισσότεροι δεν είναι στο mood της εκδρομής, αλλά μπορούμε και να τη ζήσουμε, είτε πάμε είτε όχι, έτσι δεν πάει? Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Λίγο ροζ στις φωνές του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου για το απόγευμα της Παρασκευής, και να βγούμε αργά στη νύχτα αν θέλετε. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μετά τις 9 μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες στο Κωνσταντίνα@melodia.gr.

Αγαπημένα κλασικά στη φωνή του Πουλόπουλου, στον αέρα του Μελωδία, ο Κώστας Κινδύνης και ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφουν αυτό το ωραίο. Μια άλλη εποχή για τους ανθρώπους που έφευγαν, που έμπαιναν σε πλοία, σε καράβια και άφηναν τον τόπο για μια καλύτερη ζωή. Πολλοί έχουν συνδέσει το τραγούδι με εκείνους τους έρωτες που φεύγουν και αφήνουν πίσω τους προδομένους. Για όλα υπάρχουν τραγούδια, για όλους υπάρχουν τραγούδια και μπορεί ο καθένας να τα βολέψει ανάλογα με την περίστασή του. Αν είστε σε εκείνους που φεύγουν για την εκδρομή, λογικά θα το δείτε τελείως διαφορετικά. Αν μένετε πίσω, τότε ναι, τα πράγματα μετράνε τελείως αλλιώς. Αλλά η εκδρομή είναι το αίτημα απόψε, είτε την τολμήσει κανείς, είτε όχι.

Καμιά φορά οι σχέσεις χωράνε σε εκείνο το σημείο μας, στον μπάγκο της κουζίνας, στην πόρτα πάνω στο ψυγείο, αφημένο κάτω από το μαξιλάρι, να είναι σχέδια μιας άλλης εποχής. Αυτά ή εξακολουθούν οι άνθρωποι και επικοινωνούν κάπως έτσι, αφήνουν ένα σημείωμα για να σε ξαφνιάσουν, ή όλα είναι στο κινητό, μηνύματα στο Viber, στο WhatsApp, ένα μήνυμα άσχετο στο Instagram για να σε σκουντίξει κάποιος. Ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι τα πράγματα έχουν έτσι και δεν είναι διαφορετικά? Στις συναυλίες μπορεί κανείς να βρει εκείνο τον κόσμο που λειτουργεί με έναν άλλο τρόπο, με ένα άλλο αίσθημα, ενδεχομένως και μιας άλλης εποχής. Αλλά γιατί σόνι και ντε, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να χωράνε σε αυτή την εποχή? Δεν συνδέονται με τραγούδια μιας άλλης εποχής? Ναι, γι' αυτό και στις 12 Ιουλίου θα συναντηθούμε στο Λυκαβιτό με τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ετοιμάζουμε την κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό, με την Τάνια Τσανακλίδου, την Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, μαζί τους τρεις νέες φωνές, η Μαρία Λαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Τα εισιτήρια σας στο ticketservices.gr.

0: Προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Κατάστημα... Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ο Γιάννης Κότσιρας και ένα ακόμη τραγούδι από εκείνα που γράφει με τον Νίκο Τερζή. Ο Κότσιρας υπογράφει τους στίχους, ο Τερζής στη μουσική και ένα «Μ' αγαπάς». Και αυτό ωραίο αίτημα μαζί με την εκδρομή είναι ένα είδος εκδρομής, το να ζητάς να σε αγαπάνε. Να αγαπάς ή να αγαπιέσαι, καλό ερώτημα και αυτό. Ας το αφήσουμε για αργότερα. Έχουμε άλλωστε όλο τον καιρό μπροστά μας, όλο το τριήμερο μπροστά μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Αν είναι η στιγμή που δεν χωράτε ακριβώς, κάποια στιγμή θα βρεθούμε και σε εκείνο το σημείο που θα χωρέσουμε λογικά στην αγκαλιά του άλλου. Ο Στέφανος Κορκολής και ο Δημήτρης Μητροπάνος, για εκείνες τις φορές που νιώθεις πως με κλειστά παράθυρα το σπίτι δεν είναι ανοιχτό, όμως ανοίγεις τα παράθυρα και να βγαίνεις εκεί που πρέπει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
7: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πολιτική Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
11: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
10: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
12: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
10: 8.305 ευρώ.
12: Θες να τα κερδίσεις?
13: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
12: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 8.305 ευρώ.
12: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
10: Μελωδία 99,2.
12: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει
8: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ηρώδιο. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερον. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εορτές αποχαιρετισμού στο οδείο Ηρώδου Αττικού. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης. Ρυθμολογία. Raining Pleasure. Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Πω, πω, πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Στο Γαλατάψι.
23: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
24: Πώς μένει ζωντανή μια σχέση μετά από χρόνια? Μένουμε μαζί ή απλώς συγκατοικούμε?
25: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
26: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
27: Νυχτερινές Ιστορίες.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
28: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

σκέφτηκε. Είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε τι ωραίος φόνος. Και με έλεγαν ανήκει.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

άσκοπα πάλι θα γυρνώ στη γειτονιά μου και να που φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη, και να πικρώ γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και να